0: να μην γνήσω την άλλη συγγνώμη.
1: Ω, πίτα.
0: Να μην μ' ανακόν.
1: Που να ακούγει.
0: Μπα. Μπα, πασενσιακά. Όχι, τα πάντα τα πούτα λίγα. Ναι, μα δεν είναι για πικέ.
1: Μπα, είναι που πάνε μόνο τα μπαλίνα.
0: Έκα σαν λίγο τα μπαν.
1: Του είχος.
0: Κάνα μπαγκουά σαν του άγα. Ήταν πότσε μου λουμπούτια. Του τόκου παλοπάλο. Μου σου λουτμανα. Ωραία,